Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίχριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίχριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsun Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
3: Φέρε ένα μπατσά.
4: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
8: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
7: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
8: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
7: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
8: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
7: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
8: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
9: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη.
0: Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη

0: Δρόμο προς Άνω Μερά στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Tender Sarkas, η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκεια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση Εθνική Στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης, έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στον Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ, που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου σαν σήμερα 1675 εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821. Μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949. Γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στρίπ. 1963. Αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981. Ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987. Πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

Και περπατώ με στη βροχή και εγώ σταγόνα στη σιωπή μικρή αυτή βραδιά. Και περπατώ με στη βροχή, ξέρω το βήμα μου αντί.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sport στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: σας.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκεια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση Εθνική Στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης, έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του αρίου πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στον Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ, που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sport στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
8: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
7: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
8: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
7: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
8: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
7: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
8: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
9: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκεια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση Εθνική Στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης, έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του αρίου πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στον Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Ώρα για τη λιχτό, ώρα για φιλότιμο.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου σαν σήμερα 1675 εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821 μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949 γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Meryl Streep. 1963 αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981 ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987 πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκεια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης, έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του αρίου πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στον Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ, που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
4: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
5: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
8: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Ξεκινήσαμε με Αγγέλο Σφέτσου, ξένα, άδεια σπίτια, μια νέα τραγουδίστρια, μια νέα ερμηνεύτρια που φυσικά έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια της από το 8 Music Group. Συνεχίζουμε με την ανηφόρα, ο καθένας τραβάει τη δική του ανηφόρα, την ανηφόρα του Χάρη Πανόπουλου, ενός νέου τραγουδοποιού, Λαουτιέρη. Και σας έχω ξαναπεί για το Χάρη τον Πανόπουλο, κάνει το χαμό εδώ σε ένα μαγαζί στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Ανηφόρα.

από τον κύκλο τραγουδιών «Απρόπτα Β» του Χρήστου Νικολόπουλου και του Νίκου Αναγνωστάκη θα ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο σε ένα τραγούδι που έχει ενορχιστρώσει ο Θήμιος Παπαδόπουλος, «Τα όνειρα σε ξεγελούν».

γνώριμος τραγουδιστής, γνώριμος ερμηνευτής, με βαθιά φωνή. Παίζει και έτσι μπαγλαμαδάκι, τον έχω δει σε μία-δύο περιπτώσεις. Γεράσιμος Ανδρεάτος, άστο να πάει.

Για τη συνέχεια, ένας ερμηνευτής που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, ήμασταν φίλοι, έχουμε το ίδιο επίθετο, αν και αυτού το επίθετο είναι το Κεσογλίδης. Έφυγε ο Βασίλης, έχει πάει, ταξίδεψε σε άλλα μέρη, σε άλλα μονοπάτια, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Εύχομαι κατά κάποιο τρόπο να ακούει όλα αυτά που λένε τα καλά οι άνθρωποι για αυτόν. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Βασίλης Καράς, ένα δικό μου τραγούδι, τον ευχαριστώ, Καθεστώς.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsun Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
3: Φέρε ένα μπατσά.
4: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
11: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γιάννης Διονυσίου, Ιουλία Καραπατάκη, από τους πιο ελπιδοφόρους έτσι πρεσβευτές του είδους τους. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί τους γνωρίζω και τους δύο και πραγματικά αξίζουν για όλα αυτά που τους συμβαίνουν, τα καλά. Όπως και να έχει, σε προσέχω, ακούσαμε και περνάμε σε έναν νέο ερμηνευτή, το Θάνο Ματζίλη, Στάση, όπου προσεχώς θα βγάλουμε από το 8ο και την καινούργια του δουλειά.

Στάση από το Θάνο Ματζίλη και ακούμε για τη συνέχεια. Ζούμε μια ψεύτικη ζωή. Τώρα τι να πω, ότι αυτό είναι αλήθεια ή αυτό είναι ψέμα. Μάλιστα. Πάντως ο Λιαντίνης έλεγε ότι είναι αλήθεια. Θάνος ο Φως, ζούμε μια ψεύτικη ζωή.

Κατερίνα Κόρου, λέω, η Κατερίνα Κόρου με πολύ όμορφη φωνή μας ερμηνεύει ένα τραγούδι που λέγεται «Λέω».

Πασχάλης Θερζής, μια φωνή που μας έχει λείψει, υπάρχουν τόσα τραγούδια του φυσικά που όταν θέλουμε μπορούμε να τα πληκτρολογήσουμε ή να βάλουμε ό,τι έχει ο καθένας, βινήλιο, CD, στικάκια και να τον ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε και καινούργια τραγούδια του Πασχάλη Θερζή, αλλά νομίζω πως έχει πάρει μια σοφή απόφαση και μόνο εκείνος ξέρει το καλύτερο για τον εαυτό του. Λασπωμένη ιστορία.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγάπησατε.

0: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και η χαμηλή μισθή αναδεικνύονται ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους νέους, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και εδραιώνοντας την πεποίθηση ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ίσες για όλους. Οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία των δύο χωρών. Τα πρώτα σαφή σημάδια επιστροφής του Ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές καταγράφονται στα στενά του Ορμούζ. Επιστρέφει και το LNG του Κατάρ. Ελληνόκτητα πλοία διέσχισαν το πέρασμα. Η φορολογική διοίκηση έχει στρέψει την προσοχή της στις χρηματικές γονικές παροχές και στις δωρεές, εξετάζοντας όχι μόνο τη μορφή μιας συναλλαγής, αλλά κυρίως την πραγματική διαδρομή του χρήματος και τον τελικό ωφελούμενο. Κοινοί λογαριασμοί στο επίκεντρο των ελέγχων. Επιχείρηση Σιρήνες σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σχέδιο σκούπα του ελληνικού FBI στα νησιά για ναρκωτικά, διαρρήξεις και τράφικινγκ.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1675, εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821, μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949, γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στρίπ. 1963, αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981, ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987, πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsun Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
2: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας.

0: ώρα στο Γαλαξία FM. Είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και η χαμηλή μισθή αναδεικνύονται ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους νέους, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και εδραιώνοντας την πεποίθηση ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ίσες για όλους. Οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία των δύο χωρών. Τα πρώτα σαφή σημάδια επιστροφής του Ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές καταγράφονται στα στενά του Ορμούζ. Επιστρέφει και το LNG του Κατάρ. Ελληνόκτητα πλοία διέσχισαν το πέρασμα. Η φορολογική διοίκηση έχει στρέψει την προσοχή της στις χρηματικές γονικές παροχές και στις δωρεές, εξετάζοντας όχι μόνο τη μορφή μιας συναλλαγής, αλλά κυρίως την πραγματική διαδρομή του χρήματος και τον τελικό ωφελούμενο. Κοινοί λογαριασμοί στο επίκεντρο των ελέγχων. Επιχείρηση Σιρήνες σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σχέδιο σκούπα του ελληνικού FBI στα νησιά για ναρκωτικά, διαρρήξεις και τράφικινγκ.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsun Sport στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
3: Φέρε ένα μπατσά.
4: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και η χαμηλή μισθή αναδεικνύονται ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους νέους, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και εδραιώνοντας την πεποίθηση ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ίσες για όλους. Οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία των δύο χωρών. Τα πρώτα σαφή σημάδια επιστροφής του Ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές καταγράφονται στα στενά του Ορμούζ. Επιστρέφει και το LNG του Κατάρ. Ελληνόκτητα πλοία διέσχισαν το πέρασμα. Η φορολογική διοίκηση έχει στρέψει την προσοχή της στις χρηματικές γονικές παροχές και στις δωρεές, εξετάζοντας όχι μόνο τη μορφή μιας συναλλαγής, αλλά κυρίως την πραγματική διαδρομή του χρήματος και τον τελικό ωφελούμενο. Κοινοί λογαριασμοί στο επίκεντρο των ελέγχων. Επιχείρηση Σιρήνες σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σχέδιο σκούπα του ελληνικού FBI στα νησιά για ναρκωτικά, διαρρήξεις και τράφικινγκ.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου σαν σήμερα 1675 εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821 μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949 γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στριπ. 1963 αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981 ο Μάρκ Ντέιβιτ Τσάπμαν καταδικάζεται για τη δολοφονία του Τζον Λένον. 1987 πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Φρεντ Αστέρ.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sport στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, επιπλασέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε Γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιος Κορομιλάς. Περικυκλωμένο από ναυάγια το λιμάνι Ελευσίνας. Περισσότερα από 30 βυθισμένα πλοία στον κόλπο, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί στρατηγικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και logistics. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.481 μονάδες.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Νταμίτρη Μπαρίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάντουρί στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάντζο, του εξτρέμ από το πράσινο ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
2: Φέρε ένα μπατσά.
3: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
4: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε Γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

0: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά. Τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1675. Εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821. Μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και η πρόκριτη του νησιού. 1949. Γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στρίπ. 1963. Αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981. Ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987. Πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Νταμίτρι Μπαρίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάντουρί στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάντζο του Εξτρέμ από το Πράσινο Ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμβρου στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ μελώνει απειλή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Νταμίτρη Μπαρίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάντουρί στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάντζο, του εξτρέμ από το πράσινο ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε, μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
3: Φέρε ένα μπατσά.
4: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
7: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
6: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
7: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
6: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
7: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
6: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
7: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους.

0: Μένει κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμβρου στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Παρασκευή και ο πόνος στον αέρα για πάντα θα ήταν.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου σαν σήμερα 1675 εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821 μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949 γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Meryl Streep. 1963 αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981 ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987 πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-077-153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Άλλαξα ζωή, τηλέφωνο και σπίτι.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Νταμίτρι Μπαρίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάντουρι στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάντζο του Εξτρέμ από το Πράσινο Ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αύγουστο.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμβρου στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ-Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.
2: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Νταμίτρη Μπαρίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάντουρί στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάντζο του εξτρέμ από το πράσινο ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
8: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
7: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
8: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
7: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
8: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
7: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
8: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
9: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμπρου στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος.

0: θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου σαν σήμερα 1675 εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821 μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949 γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στριπ. 1963 αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981 ο Μάρκ Ντέιβιτ Τσάπμαν καταδικάζεται για τη δολοφονία του Τζον Λένον. 1987 πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Φρεντ Αστέρ.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου χαφ Νταμίτρη Μπαρίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάντουρί στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάντζο, του εξτρέμ από το πράσινο ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμπρου στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ-Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

0: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμπρου στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ-Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.
3: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
6: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
7: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
6: Service for you.
7: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
6: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
7: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πέντε δυο φορές.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουνίου σαν σήμερα 1675 εγκαθίσταται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1821 μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1949 γεννιέται η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Meryl Streep. 1963 αρχίζουν στο Άγιο Όρος οι εορτασμοί για τη χιλιετηρίδα του Αγιορείτικου Μοναχισμού. 1981 ο Mark David Chapman καταδικάζεται για τη δολοφονία του John Lennon. 1987 πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβώνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: ζητώ για όλες εκείνες τις στιγμές που παραφέρθηκα.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11. Ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.

0: Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

λιγοστεύει ο χρόνος. Μην κρατάς αποστάσεις, σαν και σένα είμαι μόνος. Και μαζί ως το τέρμα, πάντα να είμαστε δύο. Μέσα αυτό της ζωής μας, το αστικό λεωφορείο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

Φιλότιμο. Το σπίτι για το κοντοσούβλι στη Μύκονο. Ώρα για πίτσα. Ώρα για Φιλότιμο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: τραγουδάει το κοκορέτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο φιλότιμο τραγουδάει κιόλας. Ώρα για μπέργκερ. Ώρα για φιλότιμο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.